0: out with delivery from Foodie. The Ivy, always surprising. Be surprised soon at The Ivy on Mandrea Square in Mandrea. Call to reserve a table on 965 791 44. The Ivy is closed on Monday and Tuesdays.
1: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Lavabo Bathroom Gallery, newly opened on El Arthos Avenue in Paphos. The most beautiful range of Italian sanitary ware to enhance your home. The latest designs in wash basins, toilets, showers and baths, and all the accessories too. Even the kitchen sink, plus the world's most beautiful tiles from Spain, transforming your home. Find out how by visiting Lavabo Bathroom Gallery, 69 El Arthos Avenue in Paphos. Find us on Facebook, Lavabo Bathroom Gallery, or call 26 933 135. Lavabo, truly lovable.
3: Ever thought of relocating? CCS Shipping are here to help. Offering over 25 years in the industry, CCS Shipping will help take all those worries and stresses away. From immigration assistance, full customs clearance, we hold the shipping transport solutions for you. We've got your relocation covered. Call our friendly team for some advice today. Find us on Facebook or at our website, www.ccs-shipping.com. Or give us a call on 00357 2632 3203. CCS Shipping.